Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Ούστο Ελληνικό εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα που θα κάνουμε τα ωραία μας.

δίσκο που ονομάζεται Kismet και θα μιλήσω για αυτό σε λίγο. Όμως πριν από αυτό θα πάμε στον καιρό και ο καιρός για σήμερα είναι για την υπόλοιπη την Τετάρτη σήμερα που έχουμε ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η πρόγνωση είναι για να έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 19. Και πιθανότητα για βροχή 70% και έχουμε κίνδυνος πυρκαγιές είναι υψηλός. Και ακροατές για την υπόλοιπη την εβδομάδα, για την 5η 17 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 18, 80% είναι η πιθανότητα για βροχή, θα έχουμε συννεφιά. Και επίσης προσοχή από το ήλιο της Αχτίνες είναι από τις 8:40 το πρωί έως 2:40 μάλλον μετά το μεσημέρι. Και για την Παρασκευή ακροατές 18 Σεπτεμβρίου ελάχιστη θερμοκρασία 7, μέγιστη 24, πιθανότητα πρωινής ομίχλη, ηλιόλουστη ημέρα για την Παρασκευή. Και έχουμε για το Σάββατο ακροατές 19 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 10, μέγιστη 29, με ηλιοφάνεια. Και για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 10, μέγιστη 29, με ηλιοφάνεια. Για τη Δευτέρα, αρχή της εβδομάδος, 21 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 13, μέγιστη 31 και ηλιόλουστη ημέρα. Και για την Τρίτη ακροατές 22 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 17, μέγιστη 22. Πιθανότητα βροχή 50% με συννεφιά για την Τρίτη. Και μάλιστα, ακροατές, μπορείτε να πάτε στο Bureau of Meteorology για πιο πολλές πληροφορίες για τον καιρό σας. Και μάλιστα, θα μιλήσω λίγο για το δίσκο που είχαμε ακούσει, Kismet, και με το Στέλιος Πετράκης και το Bijan Kemirani. Και μάλιστα, πάρα πολύ όμορφη μουσική που έχει αυτός ο δίσκος και ο... Ο Bijan που είχαμε ακούσει είναι, παίζει το κρουστό το όργανο και είναι από, από το Ιράν, από το μέρος και έμαθε να παίζει το ζαρμπ με τον πατέρα του και, που ονομάζεται Chamchid Shemirani και τον αδερφό του Kevan με την... ενθάρρυνση τους άρχισαν από πολύ νεαρή ηλικία να δίνουν συναυλίες και να πραγματοποιεί ηχογραφήσεις με πάρα πολλούς μουσικούς όπως το Ross Daly και άλλους που δεν θα πω τα νόματα, γίνεται λίγο δύσκολα, όμως μπορώ να πω Σοκράτης Σινόπουλος και αυτό το τραγούδι που είχαμε ακούσει με το Στέλιος Πετράκης. Πάρα πολύ όμορφα. Και το πρώτο του δίσκο που είχε βγάλει ονομάζεται Γιουλιστάν και Jardin de Roses στην Αθήνα και την Μασαλία με συνεργασία με τον Ross Daly. Και μάλιστα ο Ross Daly πάρα πολύ καλός οργανοπαίχτης, αν τον έχετε ακούσει και πάρα πολύ όμορφη μουσική που παίζει, κριτική μουσική, όμως πάρα πολύ όμορφη μουσική. Και ακροατές, θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή εδώ σήμερα μέχρι τις 4 η ώρα που θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Μετά τις 4 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το Cameron μαζί με το βοηθό του που μπορεί να φέρει σήμερα που ονομάζεται Jai και θα σας προσφέρουν το Schools Out μέχρι τις 5 η ώρα. Μετά τις 5 η ώρα μπορείτε να ακούσετε The Wire μέχρι τις 5:30 και εκεί μπορείτε να ακούσετε Driving Home. Μάλιστα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TuBob. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε την Κρίστη Στασινόπουλου και άλλη καλή

τραγουδίστρια και παίζει και τα όργανα, διαφορετικά όργανα και διαφορετική μάλιστα φωνή και την καρδιά μου την κλειδωμένη.

0: πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Proud sponsors of Two Bob Radio.

Ακροατές, είχαμε ακούσει διάφορα τραγούδια και μάλλον στη σειρά που είχαμε τώρα ακούσει τη Δούκισσα με Έτσι Ε, και ήταν από το δίσκο που ονομάζεται Τα Λαϊκά του Μίκη Μουσαφίρη και είναι 20 χρόνια τραγούδια. Πάρα πολύ όμορφος τριπλό δίσκος είναι αυτός. Πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, όπως είχα πει προηγουμένως. Και η Δούκισσα είναι μάλιστα μια τραγουδίστρια που έχει πάρα πολύ όμορφη φωνή και τα διάφορα τραγούδια που είχαμε παίξει είναι αλαφρά λαϊκά τραγούδια στο στήλι. Και είχαμε επίσης ακούσει «Μη φοβάσαι» με τον Νίκος Πορτοκάλουκλου και τον Νίκος Ξηδάκης και επίσης την Ελένη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη μάλιστα, και «Μη φοβάσαι». Και επίσης οι ίδιοι τραγουδιστές είχαμε ακούσει στα εστιατόρια που τρών τα συνεργεία, και είχαμε ακούσει επίσης και ένα ταξίμι κανονάκι από το δίσκο του Νίκος Ξηδάκης, και «Πίκρο Δάφνη» πάμε στο Mud Plague που είχαμε ακούσει εκεί πέρα, και «Οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας» με το Γιώργος Ταλάρας. Αυτή ήταν όλη η σειρά που είχαμε ακούσει, πάρα πολλά τραγούδια μάλιστα, και εύχομαι ότι σας άρεσε η διάλεξη. Και τώρα θα σας πω και τις γιορτές που γιορτάζουμε σήμερα, που έχουμε 16 του Σεπτέμβρη. Η Μελίνα και Μελίτα γιορτάζεται χρόνια πολλά, και αύριο γιορτάζουμε τη Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη και Πίστη στις 17 Σεπτεμβρίου. Στις 18 μεθαύριο γιορτάζουμε την Αριάδνη, και στις 20 Ευστάθιος Θεοπίστη, στις 23 Πολυξένη και Ξανθήπη. Πολλές γιορτές. Και στις 24 Θέκλα και Μυρσίνη, στις 25 Εφροσίνη και στις 29 Κυριάκος. Πάρα πολύ όμορφα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους που γιορτάζουν, μάλιστα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο γλέντι ακροατές. Και μάλιστα μπορείτε να ακούσετε αυτό το πρόγραμμα όποτε θέλετε εσείς στο διαδίκτυο του Tribal Radio. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και να μας ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Είναι πάρα πολύ καλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε εσείς μόνοι σας, στη δικιά σας ώρα μάλλον. Και μπορείτε να ακούσετε διάφορα προγράμματα, όχι μόνο αυτό. Όμως, αν θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να ακούσετε το φιλγνέζικο πρόγραμμα που είχατε ακούσει πριν από τις 3 η ώρα. Και επίσης άλλα προγράμματα που προσφέρει εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό στην εθνική γλώσσα της Σέρβικης κάθε Δευτέρα από τις 2 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα, και και ακολουθείτε με το γαλλικό πρόγραμμα από τις 3 η ώρα μέχρι τις 4, και συνεχίζουμε την Τρίτη που μπορείτε να ακούσετε το ρωσικό πρόγραμμα από τις 3 η ώρα μέχρι τις 4 η ώρα, και μάλλον διάφορα προγράμματα μπορείτε να ακούσετε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και επίσης είμαστε εδώ στο Tari Park και στο Mid North Coast. Πάρα πολύ καλό πράγμα. Και όταν θέλετε μάλιστα και εσείς να προσφέρετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να επαναλαμβάνετε και βοήθεια να μάθετε πώς να το κάνετε από εδώ, από το ραδιοφωνικό σταθμό. Και επίσης μεγάλη βοήθεια να προσφέρετε το δικό σας πρόγραμμα. Ή μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 6552-6200 να μας πείτε τη δικιά σας γνώμη για αυτό το πρόγραμμα ή ένα άλλο πρόγραμμα που μήπως είχατε ακούσει εδώ. Και βεβαίως
είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε και εσείς ή έτσι απλώς να ευχαριστηθείτε τη μουσική που σας προσφέρουμε. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε την Έλλη Πασπάλα με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Σ' αγαπώ» και έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται «Σαν ραδιόφωνο».

Ακροατές, το τραγούδι από την Έλλη Πασπάλα και «Σ' αγαπώ» και έρχεται από το δίσκο «Σαν ραδιόφωνο» και ακούγεται εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό του Τσιπόπ, εδώ την ελληνική εκπομπή. Και ακροατές, ήθελα να σας πω επίσης ότι θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή σήμερα και όλες τις άλλες εβδομάδες που προσφέρουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Τώρα θα πάμε σε μία άλλη τραγουδίστρια, η Χαρούλα Λαμπράκη, και βαρέθηκα και είναι ένα πολύ γρήγορο ζεμπέκικο.

Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Εύχομαι ότι η διάλεξη μουσικής σας άρεσε σήμερα. Είχαμε ακούσει δύο τραγούδια από τον Παντελή Θαλασσινός. Αυτό που είχαμε ακούσει ονομάζεται «Ό,τι τύχει», ένα ταγκό, και είχαμε ακούσει με τον Παντελή ξανά και «Μόνη σαν χαράζει» είχαμε ακούσει από το δίσκο που ονομάζεται «Από άλλα περιβόλια». Πάρα πολύ όμορφος διπλόδισκος. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε την Γλυκυρία για να τελειώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Μέχρι την άλλη Τετάρτη εύχομαι να έχετε μια πελώρια εβδομάδα. Θα πάμε να ακούσουμε την Γλυκυρία με Χάρη Κλάκη και έρχεται από το δικό της δίσκο «Γλυκυρία Χάρμα 2001». Και είναι ζωντανή ηχογράφηση. Γεια σας!